παρέκαξε. Και κάποια βετσπάνου να κουζί μρεγκού. Σκάλκι τσουσού, ακράπιτσε κρέκαρου. Εσλίζε ρε ψίδες μου, υπουδουλίνκου.